0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School Radio, the first German radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάντε ακουστεί.

0: Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημά σου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Και αυτή είναι η Γενεκελούπολη!

Yeah.

0: σκόλουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαράδε, μαγαμεούρα. Λεμόνο ψαράδε, μισή στα κλαδιά.

0: τα ζουλή, ξαναβγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

Ρίσιν μοίρες τρεις καυτές, κίτρις αφράτες τρουμπουλές, με γέλιο γαργαρό γελού και νιώθεις να σε γαργαλού. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις, σκάνε στα γέλια και οι τρεις.

απ' τις τρεις σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

έχεις με ήθος. Που θες να ξέρω, καλέ Γοργόνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Κι αν δεν τη ζήσεις την ιστορία, αλλιώς τη γράφουν.

0: μόγκος γιορούχλα συνέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: roba. Από μια μακρύ κοίταγε και θυμωμένη ζήταγε εκδίκηση ρόμπα. Σε μάτια διακριτά στη φόρα βγάζει τα πλήτα και κόμπα. Σκάει μπομπά.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest. Make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο φίλος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: Τα δικαιώματα τα ακούς.
1: Ναι,
0: πρόσεξε γιατί θα φύγουν.
2: Θέλω να μένω με τον μπαμπά, τη μαμά και τον αδερφό μου τον Άγγελο.
3: Είναι δικαίωμά σου να μένεις με την οικογένειά.
4: Με λένε Ναταλία και έτσι με φωνάζει παντού.
2: Είναι δικαίωμά σου να σε λένε έτσι παντού.
3: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου σαν φοιτήτρια.
2: Είναι δικαίωμά σου να σπουδάσεις.
5: Θέλω κάτι να αεροπλάνα.
0: Είναι δικαίωμά σου. Τα δικαιώματα τα ακούς.
1: Ναι,
0: πρόσεξε γιατί θα φύγουν.
4: Σωστά, είναι δικαίωμά σου.
0: Τα δικαιώματα τα ακούς.
1: Ναι,
0: πρόσεξε γιατί θα φύγουν.
6: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

αρχίσει. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

0: παραμύθι έχει αρχίσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυρί και έκλεβε όλο το τυρί.

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

0: καμπόδια, τρίτη μάτια, φρύδια, πια μάτια. Πούσα, τραγάλους, γόρα, μακούλες, πλέφαρα, το κοπέλο. Ωραίο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπήρχε κάποτε ένας όμορφος πλανήτης που τον έλεγαν Γη.
2: Η Γη ήταν ένα παραδεισένιο μέρος γεμάτο με πράσινα τοπία, καταγάλους ωκεανούς και ολοκαθαρό αέρα.
3: Εκεί ζούσαν ζώα φιλικά προς το περιβάλλον και παντού επικρατούσε αρμονία και ισορροπία.
4: Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη και άρχισε η καταστροφή.

0: Η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Το αποτύπωμά μας είναι καταστροφικό.
2: Ο άνθρωπος καταστρέφει το ίδιο του το σπίτι.
3: Ρύπανση και καταστροφή, ο άνθρωπος υπεύθυνος.
4: Το οξυγόνο μας τελειώνει.
5: Ο άνθρακας βάφει τους ουρανούς μας μαύρους.
6: Κόκκινος ουρανός στην πόλη μας σήμερα.
7: Θάλασσες γεμάτες σκουπίδια. SOS για το περιβάλλον.
8: Το περιβάλλον σε κρίση.

0: Και τώρα τι!
1: Η γη μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε πολύ. Το αποτύπωμα μας πάνω σε αυτή πρέπει να μειωθεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Από την Γροιλανδία στην Αντρακτική και από την Ασία στην Αμερική, αν αλλάξω εγώ και εσύ, θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να σώσουμε τη γη.

Το ενεργειακό μας αποτύπωμα βαρύ όταν σπαταλάμε ρεύμα κάθε στιγμή. Σβήσε το φως, σκέψου ξανά, η ενέργεια καταστρέφει τη γη σιωπηλά.

Το αποτύπωμα του άνθρακα πληγώνει τη γη που συνεχώς ματώνει. Καπνοί, κάψιμα και ρήποι πολλοί ζεσταίνουν τον πλανήτη τη γη. Μα εμείς συχνά δεν ακούμε, σε ένα αύριο δίχως επιστροφή βαδίζουμε.

0: Τα απορρίμματα αφήνουν σημάδι βαρύ στη στεριά, στη θάλασσα, στη γη. Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε ξανά και η φύση θα χαμογελά.
1: Πέτα το σκουπίδι μέσα στον κάδο και όχι στη θάλασσα, στον πάτο. Γι' αυτό μειώνουμε το αποτύπωμά μας για να έχουν αύριο χώρο να παίξουν τα παιδιά μας.

0: άνθρωπε άλλαξε, άνθρωπε μείωσε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Όλη φύση, όλη πλάση σε αναζητεί για να υπάρξει. Η σπατάλη δίχως όρια γεμάτη. Στην απώλεια θα φτάσει. Βοήθα τη ζωή να αλλάξει.
2: Μείωσε το δοτικό αποτύπωμά σου. Άλλαξε συνήθειες και πράξεις για να συνεχίσει να υπάρχει. Γίνεται κύμα δυνατό. Γίνεται μια αρχή. Γέμισε νερό τη γη.

0: Η γη είναι σε κίνδυνο πολύ, γι' αυτό και θέλει να μας το πει. Κάθε μας βήμα, κάθε πράξη μικρή, μπορεί να γίνει ελπίδα στη γη.
1: Από τη μια γωνιά στην άλλη, αν ο κόσμος συγκεντρωθεί, μπορεί να γίνει αλλαγή και να αρχίσει μια νέα ζωή.

0: άνθρωπε άλλαξε, άνθρωπε μείωσε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Κλείσε τη βρύση, άσε το ποτάμι να κυλήσει, σβήσε το φως να παραμείνει ο ήλιος φωτεινός, σώσε το χαρτί, τα δέντρα έχουν και αυτά ζωή, μην πετάς παντού σκουπίδια για να μείνει η φύση ίδια, καμινάδα μην καπνίζεις και τον αέρα να στραγγαλίζεις, άνθρωπε πρέπει να σοβαρευτείς αν θες να σώσεις το μέλλον της γης.

0: Η γη ζητάει βοήθεια. Την ακούς?
1: Παπαγάλε, θες καρότα? Θες καρότα?

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι ψάχνεις, μπρο?
4: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφές σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας συμμαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Όλοι κάποτε ταξιδεύουμε, αλλά κάθε ταξίδι είναι μοναδικό.
4: Πλοιάριο με μετανάστες αναποδογύρισε στα ανοιχτά της Λιβύης.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

τραγούδα με φλογερινή σούδα. Κατέβηκε στον κήπο, μα έτυχε να λείπω η δραγκολιμπελούλα. Κι ας είναι τόσο δούλα, ξεφύσηξε με χάρη και κάψε το πουρμό.

Υδράκος αλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και φάγε το μήλο. Υδράκο που κουβάγε βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία

0: του ό,τι ποθείς ευχή σου. Αν πέσεις στην αυλή σου ό,τι ποθείς ευχή σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Εκαθόνταν σαν μια μύδη. Εκαθόνταν και σκεφτόνταν. Να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι, μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν. Βρε τι κάνει ένα
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται ιστορίες για να σε ανατριχιάσουν, αρκεί να σταθείς μπροστά τους. Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού, λίγο πριν τα Λεχόνια Μαγνησίας, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα κτίσμα που δεν εγκαταλείφθηκε απλώς από ανθρώπους, αλλά μοιάζει να έχει εγκαταληφθεί από τον ίδιο το Θεό. Πίσω από τους σφραγισμένους τοίχους της, κρύβονται γεγονότα καταγεγραμμένα, ψήθυροι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μύθοι που γεννήθηκαν από ντροπή και αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ φωνακτά. Σε αυτή την αφήγηση δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί κανείς δεν σταμάτησε ποτέ να το πιστεύει. Μαζί μας έχουμε ένα συμμαθητή μας που έχει εμβαθύνει στο θέμα και θα μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την έπαυλη. Αρχικά, πότε ακριβώς χτίστηκε και τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα?
2: Η έπαυλη χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην οικογένεια Κοντού, μια από τις πιο γνωστές και εύπορες οικογένειες περιοχής εκείνη την εποχή. Η ύπαρξή της είναι ιστορικά καταγεγραμμένη μέσα από συμβόλαια, κτηματολογικά στοιχεία και αναφορές σε παλαιές πηγές. Το σπίτι αποτέλεσε σύμβολο κύρους και δύναμης. Μεγάλη χώρη, επιβλητική τύχη, υπόγεια και εσωτερικά πειράσματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν δέος όπου ήταν την κρίση. Ωστόσο, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ότι η έπαυλη δεν θα είχε μία ήρεμη ιστορία.
1: Μάλιστα. Και γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρά τις επιφυλάξεις των ντόπιων?
2: Πριν ακόμη υψωθούν οι πρώτοι τείχοι της έπαυλης, η περιοχή όπου χτίστηκε θεωρούνταν ιδιαίτερη. Παλιοί χάρτες και τοπικές αναφορές δείχνουν πως το σημείο βρισκόταν κοντά σε παλιό αγροτικό πέρασμα, ενώ υπήρχαν αφηγήσεις για προγενέστερα κτίσματα χαμηλής μορφής που είχαν εγκαταλειφθεί. Κάποιοι ηλικιωμένοι μιλούσαν για ένα παλιό αγρόκτημα που κάηκε, άλλοι για ένα χώρο που απέφευγαν οι κάτοικοι ακόμα και πριν την ανέγερση της έπαυλης. Όταν η οικογένεια Κοντού αγόρασε τη γη, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους ντόπιους. Όχι επίσημες, αλλά ψιθυριστές, γεμάτες επιφυλακτικότητα.
1: Κατά την ανέγερση της έπαυλης, παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή πήγαν όλα ομαλά?
2: Η απόφαση για την ανέγερση της έπαυλης πάρθηκε με στόχο να δημιουργηθεί ένα σπίτι που θα άντεχε στον χρόνο και θα ξεχώριζε. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά υλικά, πέτρα από την ευρύτερη περιοχή και τεχνίτες που είχαν εργαστεί και σε άλλα αρχοντικά της Μαγνησίας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή προχωρούσε με δυσκολίες. Λέγεται πως τα θεμέλια χρειάστηκε να ξανασκαφτούν περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν καθυζήσεις και προβλήματα που δικαιολογούνταν από το έδαφος. Οι εργασίες καθυστερούσαν, τα σχέδια άλλαζαν και η αίσθηση ότι το σπίτι αντιστέκεται άρχισε να παίρνει μορφή ήδη από τότε.
1: Ήταν όμως πράγματι τεχνικά προβλήματα ή κάτι που ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα μέσα από το φόβο?
2: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα, τραυματισμοί και ένα θάνατος εργάτη. Γεγονός που αναφέρεται στις τοπικές αφηγήσεις εποχής, αν και τίποτα δεν αποδόθηκε επίσημα σε κάτι ανεξήγητο, η φήμη ότι το σπίτι δεν ήθελε να χτιστεί άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιστεύω όλοι εμείς οι ντόπιοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά τον αστικό μύθο της δηλητηρίασης με σαμιαμίδη. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος και γιατί επικράτησε τόσο έντονα?
2: Η οικογένεια Κοντού εγκαταστάθηκε στην έπαυλη και για ένα διάστημα η ζωή έμοιαζε να κυλά φυσιολογικά. Όμως οι θάνατοι άρχισαν να σκιάζουν το σπίτι. Μέλη της οικογένειας πέθαιναν σε νεαρή ηλικία, άλλοι από ξαφνικές ασθένειες, άλλοι υπό συνθήκες που δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως. Καταγράφεται ο θάνατος παιδιού της οικογένειας μέσα στο σπίτι, γεγονός που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ο πρόωρος χαμός της μητέρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας, αφήνοντας την έπαυλη ουσιαστικά χωρίς σταθερή παρουσία. Οι θάνατοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη βαριά σκιά πάνω στο όνομα της οικογένειας Κοντού και στο ίδιο το κτίριο. Από τότε κυκλοφορεί η φήμη πως η οικογένεια πέθανε από δηλητηρίαση σαμιαμιδιού, το οποίο είχε πέσει μέσα σε δοχείο γάλατος που ήπιαν αργότερα τα μέλη. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους πιο διασημότερους, αν όχι τον πιο διασημότερο αστικό θέλο της περιοχής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι πέθανε από φυματίωση, κάτι που ήταν μεγάλη ντροπή εκείνη την εποχή, ιδίως για μια τόσο εύπορη οικογένεια. Έτσι δημιούργησαν αυτό το μύθο. Μετά τη σταδιακή διάλυση της οικογένειας, η έπαυλη άρχισε να παρακμάζει.
1: Πώς μετατρέπεται μια ανθρώπινη τραγωδία σε ιστορία τρόμου?
2: Άλλαξε χέρια. Εγκαταλείφθηκε και ξανακατοικήθηκε για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ όμως χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν βιαστικά μιλώντας για φόβο, ανησυχία και μια αίσθηση πως δεν ήταν μόνοι μέσα στο σπίτι.
1: Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές είναι για την ιστορία της έπαυλης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τι ρόλο έπαιξε όμως τα αλήθεια η έπαυλη εκείνη την περίοδο και γιατί επιτάχθηκε?
2: Η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της έπαυλης ήρθε κατά τη γερμανική κατοχή. Τότε το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και προφορικές ιστορικές αφηγήσεις, η έπαυλη λειτουργήσε ως χώρος κράτησης και ανάκρισης. Εκεί πραγματοποιήθηκαν βασανισμοί και εκτελέσεις Ελλήνων αντιστασιακών και πολιτών. Κάποιοι εκτελέστηκαν στον περίβολο της έπαυλης, άλλοι μέσα στο ίδιο το κτίριο. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους δεν καταγράφηκαν ποτέ επίσημα, αλλά έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των ανθρώπων της περιοχής.
1: Πραγματικά φρικιαστικό. Είναι οι ήχοι, οι σκιές και ο φόβος αποτέλεσμα φαντασίας ή τραύματος, πιστεύεις?
2: Δεν θα μπορούσε να πούμε πως όλα τα φαινόμενα, οι ήχοι, οι θόρυβοι και κυριότερα ο φόβος ήταν το αποτέλεσμα ενός τραύματος απλά. Λέγεται πως από εκείνη την περίοδο και μετά το σπίτι άλλαξε για πάντα. Οι νύχτες έγιναν πιο βαριές, οι ήχοι πιο έντονοι. Μετά την απελευθέρωση, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει. Όσοι τάλμησαν να μπουν, μιλούσαν για κραυγές, για βήματα, για πόρτες που έκλαιναν μόνες τους. Από τότε θεωρεί ότι ξεκίνησε η πραγματική ενεργοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου της έπαυλης.
1: Από τη δική σου οπτική γωνία και γενικά όσον αφορά γνωρίζεις, μπορεί ένα κτίριο να κρατά τη μνήμη όσων συνέβησαν μέσα του?
2: Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αναφορές πλήθυναν. Σκιές στα παράθυρα, μορφές να στέκονται στους διαδρόμους, ψίθυρια που ακούγονται όταν δεν φυσά άνεμος. Άνθρωποι ένιωθαν έντονη δυσφορία, φόβο χωρίς αιτία, ακόμη και λιποθυμίες κοντά στο κτίριο. Υπάρχουν επίσης αφηγήσεις για θανάτους και ατυχήματα στο γύρο χώρο, γεγονότα που συνδέθηκαν άμεσα με την παρουσία της έπαυλης στη συλλογική συνείδηση. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως όχι απλά κρατά τη μνήμη, αλλά και ότι εκδηλώνει συναισθήματα κατά έναν περίεργο τρόπο. Πολλοί ερευνητές του παραφυσικού μιλάνε για υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και παγωμένα σημεία. Τα φαινόμενα φαίνονται να ισχυροποιούνται στο υπόγειο της έπαυλης. Ανιχνευτές κίνησης έχουν καταγράψει παρουσίες, καθώς πολλές Polaroid κάμερες έχουν απαθανατήσει ανθρώπινες φιγούρες να περιπλανιούνται στους χώρους.
1: Και εδώ έρχεται η ερώτηση κρίσεως. Μήπως τελικά το πιο στοιχειωμένο στοιχείο της έπαυλης είναι η ανθρώπινη ιστορία της?
2: Σήμερα η έπαυλη κοντά στα Λεχόνια στέκει ερυπωμένη, αλλά όχι ξεχασμένη. Οι τείχοι της κουβαλούν τους θανάτους της οικογένειας Κοντού, τις εκτελέσεις κατοχής και τον πόνο των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς δικαιοσύνη. Για άλλους είναι απλώς ένα παλιό σπίτι με βαριά ιστορία. Για άλλους είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ. Ένας χώρος όπου η μνήμη έγινε σκιά και η σκιά έμαθε ποτέ να μην σιωπαίνει.
1: Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού δεν είναι απλώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που γέννησε μύθους. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η ανθρώπινη τραγωδία και η σιωπή μπλέχτηκαν τόσο βαθιά ώστε έγιναν ένα. Πίσω από τους ψιθύρους και τις σκιές δεν κρύβεται απαραίτητα το υπερφυσικό, αλλά μνήμες που δεν υπόθηκαν, θάνατοι που δεν καταγράφηκαν και αλήθειες που καλύφθηκαν από το φόβο και την ντροπή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό στοιχείο της έπαυλης. Όχι όσα νομίζουμε πως ακούμε, αλλά όσα συνέβησαν πραγματικά και δεν έφυγαν ποτέ.

0: Спал мехри топотами, я на фауна полями. Ένα κόκκινο κουτί.
1: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
5: Μη πιστεύεις ότι ακούς, ότι βλέπεις στο διαδίκτυο.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Dino, έλα μην αργείς.
2: Εμπρός πιστέ μου Σάντσο, χτύπα αυτό το κακό γίγαντα.
3: Μα είναι μόνο ένας ανεμόμυλος αρχοντά μου, Δον Κιχώτη.
2: Τόσο το χειρότερο για αυτόν.
1: Άντε βρε παιδιά, Έλενα.
4: Μα δεν είναι μαγευτική αυτή η μουσική, καλέ μου Κίκνε.
5: Πιόντρ Ιλιτσαϊκόφσκι, καλή μου Έλενα. Πόσο πολύ χαίρομαι που στροβιλίζομαι μαζί σας αυτό το βάλς.
1: Ρε Στέλιο, θα έρθεις επιτέλους.
6: Αχ, πες μου Λίζα, αυτό το χαμόγελό σου κάθε φορά που με βλέπεις, τι να σημαίνει?
1: Άντε βρε παιδιά, θα έρθείτε.
7: Εδώ είμαστε.
8: Ήρθαμε βρε παιδί μου.
9: Φωνάζεις.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Για πού?
1: Για Ισπανία δεν λέγαμε.
3: Α, δεν γίνεται. Τώρα ήμουν εκεί. Με το Δον Κιχώτη.
1: Καλά. Τότε πάμε Αγία Πετρούπολη.
4: Παιδί μου, μόλις γύρισα. Χόρευα βάλς με τον Κίκνο.
1: Χόρευουν βάλς οι Κίκνοι?
4: Ου, ολόκληρη λίμνη με Κίκνους χορεύανε.
1: Εντάξει. Τότε στο Παρίσι.
6: Πάλι στη Μόνα Λίζα. Κάθε φορά που με βλέπει, χαμογελάει περίεργα.
1: Καλά βρεσείς. Μα πότε προλάβατε και τα κάνατε όλα αυτά τα ταξίδια?
10: Μα με το ίντερνετ.
6: Μέσω ίντερνετ.
11: Το ίντερνετ όλους μας κινεί.
4: Αλλά η τέχνη με συγκινεί.
0: European School Radio, the first student radio.
12: Ο υδροβιότοπος της επανομής είναι μια πολύ μεγάλη έκταση που έχει διάφορα είδη πουλιών. Όσοι δεν ξέρουν, ο υδροβιότοπος είναι μια μεγάλη, θα έλεγες, λιμανθάλασσα. Το νερό βέβαια δεν είναι πόσιμο, αλλά για τα πουλιά είναι πηγή ζωής.
13: Μένω στην επανομή. Ο υδροβιότοπος μας είναι πολύ βρώμικος. Και πάμε εκεί με τα μηχανάκια, βουλιάζουν και μετά ουριάζουν. Έρχεται το τρακτέρ καμωρωτό και τους βγάζει στο λεπτό.
14: Ή μάλιστα ένα κουπάδι.
15: Ναι, πολύ μαγευτικό πράγμα.
16: Νομίζω πως εδώ μαθαίνεις περισσότερα.
17: Συμφωνώ μαζί σου, Δάφνη.
18: Και εγώ το ίδιο, είναι πολύ ωραίο εδώ. Και μπορούμε να δούμε από κοντά είδη ζώων.
19: Σωστά, είναι απίθανο σε αυτό το μέρος.
20: Σπάνια ψάρια, ζώα και πουλιά, μα και πολλά φυτά. Μπορεί κάποιος να δει και τη φύση να χαρεί. Όμως για να έχουμε όλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε, παιδιά. Να είναι το μέρος καθαρό, ήσυχο και φυσικό.
0: European School Radio, the first student radio.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Μα απ' όλα αυτά τα βάρη για μένα πιο βαριά είναι η κρίνια του Κυρίου, της Κυρίας τα δάκρυα. Σαν έρχεται το βράδυ με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουνε ανία.

Είμαι κοπονά της πρόξιμ στη θαλασσάπτη παραλία. Τρώει μια μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηγή και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυπανιστές, τα τυπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδε τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

φως του βαραδουά. Οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές. Και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει εφτά εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

0: σχολική ζωή και πρωταθλητισμός ή πρωταθλητισμός και σχολική ζωή. Έχω την τιμή να έχω εδώ κοντά μου το μαθητή μας Αριστείωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ελληνικούς και διεθνείς στο άθλημα της σφαιροβολίας. Αριστείωνα, θα τα πω με τη σειρά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είσαι χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 18, δεύτερος πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 20 και τρίτος στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είσαι δεύτερος στο International Meeting στη Λευκωσία το 2025, όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες έγιναν το 2025. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Τώρα σε παραδίδω στις συμμαθήτριές σου για να σε ρωτήσουν αυτά που θέλουμε να μάθουμε για σένα.
2: Άρη, αρχικά πες μας πού προπονείσαι και ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Προπονούμε στο Δάκτου Άρους και τα Σαββατοκύριακα πάω στο ΆΚΑ στην Αθήνα και προπονητής μου είναι Ανέστης ο Καλτσίδης.
2: Άρη, πες μας πώς ξεκίνησες γενικά το στίβο.
1: Λοιπόν, από μικρός έκανα διάφορα αθλήματα και μια μέρα ο κολλητός μου πήγε στον προπονητή μου τον παλιό τέλος πάντων και μου είπε η μητέρα μου, ο φίλος έχει πάει τέλος πάντων στο σύλλογο αυτό, θες να αρχίσεις και εσύ στίβο. Και έτσι είπα ναι και έτσι άρχισαν όλοι.
2: Πες μας τι τραυματισμούς είχες και αν σε κράτησαν πίσω στην προπόνησή σου.
1: Γενικά δεν έχω τραυματιστεί πολλές φορές, μόνο τώρα στα τέλη του 25 είχα ένα πόνο στη μέση, αλλά δεν με κράτησε αρκετά πίσω. Μια εβδομάδα εκτός ήμουν.
2: Τι δυσκολίες συναντάς κατά την προπόνησή σου?
1: Κατά την προπόνηση συναντώ αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές είναι, λέω, όποτε κάνω στο Δάκτου Άργου, στο χειμώνα κυρίως, δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε κλειστό γήπεδο, ούτε τίποτα. Και πολλές φορές από το κρύο δεν γίνεται να αποδώσω τόσο καλά. Μπορεί, όπως σας είπα και πριν για τους τραυματισμούς, να βγάλω κάποιο τραυματισμό λόγω του κρύου. Και γενικά οι υποδομές δεν είναι ιδανικές στο ΔΑΚ.
2: Ωραία. Για πες μας τώρα, τι θα ήθελες γενικότερα στο χώρο της προπόνησης.
1: Στο χώρο της προπόνησης, αρχικά θα ήθελα, εντάξει, να υπήρχε ένα κλειστό εδώ πέρα στο Άργος, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, εντάξει, λόγω χρημάτων δεν υπάρχουν. Αλλά κάτι που είναι εύκολο και με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να γίνει είναι μια ανακίνηση στο γυμναστήριο που κάνω βάρη και ίσως ένα μικρό κλειστό προθερμαντήριο με ταρτάν και εμπόδια, ας πούμε, για να μπορώ να κάνω την προπόνηση τρεξίματος και όλα αυτά σε ένα στεγασμένο χώρο.
2: Ωστόσο, το κράτος καλύπτει τον αγώνα σου?
1: Όχι. Δυστυχώς το κράτος δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχει σε πιο... σε αθλήματα, ας πούμε, σαν τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, που έχουν πιο πολλούς οπαδούς, πιο εμπορικά αθλήματα δηλαδή. Και για το στίβο δεν διαθέτει σχεδόν τίποτα. Ειδικά σε αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες, K20 ή K18 που είμαι εγώ, δεν καλύπτει, δεν βοηθάει κάπως. Δηλαδή στους αγώνες πηγαίνω με δικά μου έξοδα, τα πάντα δικά μου.
2: Τι θυσίες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Οι θυσίες που πρέπει να κάνω είναι αρκετές. Όπως χάνω εξόδους με φίλους μου, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Πολλές φορές πρέπει να βάζω και την προπόνηση πάνω από τις διακοπές και τη διασκέδαση. Επίσης προσέχω πολύ τη διατροφή μου και τον ύπνο μου γενικά, τα βράδια κοιμάμαι νωρίς, κατά τις 11 ώρα έχω κοιμηθεί. Αλλά όλο αυτό πιστεύω αξίζει να προοδεύσω καλύτερα στο άθλημά μου.
2: Άρη, καταλαβαίνουμε ότι η σφαιροβολία είναι ένα ιδιαίτερα αγχώδες άθλημα. Πες μας, πώς διαχειρίζεσαι το άγχος πριν τους αγώνες?
1: Αρχικά, επειδή ξέρω ότι όλη τη χρονιά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, δεν έχω τόσο πολύ άγχος από την αρχή. Αλλά άμα μου δημιουργηθεί κάποιο στρες, θα ακούσω μουσική, θα μιλήσω με συναθλητές μου και κάτι παραγωγικό γενικά θα κάνω για να μου φύγει το άγχος.
2: Θέλω να μας πεις τώρα, Άρη, πώς συνδυάζεις προπόνηση και σχολείο μαζί?
1: Ωραία, δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζω προπόνηση και το σχολείο. Και πολλές φορές μπορεί να μελήσω και το διάβασμά μου. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να πειθαρχώ και να καλύπτω όλες τις υποχρεώσεις του σχολείου και γενικά της προπόνησης. Αυτά.
2: Πόσο σε έχει επηρεάσει ο πρωταθλητισμός στη σχέση σου με συνομήλικους?
1: Ο πρωταθλητισμός με έχει επηρεάσει αρκετά στις σχέσεις μου, γιατί δεν μπορώ να δώσω το 100% του αυτού μου στο φίλο μου ή σε όποια σχέση έχω. Ούτε συμμετέχω σε δραστηριότητες, δηλαδή, ούτε. Αυτό. Και πολλές φορές νιώθω ότι χάνω στιγμές και ότι. Αυτό. Δεν νιώθω. Αλλά. Δεν. Νιώθω τόσο άσχημα, γιατί ξέρω ότι το κάνω για κάποιο σκοπό αυτό και θα με βοηθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους μου.
2: Λοιπόν, Άρη, πες μας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ως προπονητή ή ως αθλητή?
1: Η αλήθεια είναι πως θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, και γυμναστής και προπονητής, τέλος πάντων, και να συνεχίσω να αθλούμαι. Και γι' αυτό έχω στόχο φέτος με τις Πανελλήνες να περάσω στο ΤΕΦΑ Αθηνών, αν γίνεται, για να έχω και τον προπονητή μου μαζί στο ΆΚΑ και να τα συνδυάσω αυτό.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Και αν ναι, τι σε κράτησε?
1: Ακόμα δεν έχω σκεφτεί να τα σταματήσω, και αν κουράζομαι, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό αυτή η σκέψη. Και δεν ξέρω και στο μέλλον αν θα μου έρθει, γιατί το αγαπάω αρκετά το άθλημα που κάνω και δεν ξέρω.
2: Άρη, θα ήθελα να προσθέσεις κάτι για το τέλος?
1: Με τη γνώμη μου, αν κάποιος με ρώταγε, ένας συνομιλικός μου ή μικρότερος, τι θα το συμβούλευα για να. Βασικά, να αξίζει να μπει στο χώρο του Στίβου προσωπικά για μένα ή γενικά ένα άθλημα, αλλά θα μιλήσω για το Στίβο γιατί είναι ο χώρος μου. Θα του απάνταγα ότι αξίζει 100% να μπει, αλλά θα είναι δύσκολο. Γιατί πρώτον, να συνδυάσει σχολείο με πρωταθλητισμό είναι δύσκολο, γιατί λόγω των υποχρεώσεων του σχολείου δεν μπορεί να συμμετέχει τόσο στον αθλητισμό, ή και το αντίστροφο. Ότι λόγω της πορείας, ώρες προπόνηση, σωστή διατροφή, ώρες ύπνου και όλα αυτά, δεν μπορεί να συμμετέχει στο σχολείο, στις υποχρεώσεις. Αλλά με σωστό πρόγραμμα και πειθαρχία πιστεύω πως μπορεί να τα καταφέρει και να αναπτυχθεί και στα δύο εξίσου καλά. Και να πετύχει όλους τους στόχους. Αυτό.

0: σου.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή
2: νάχανα,
1: των μαθητών.
2: Τι νάχανα. Νάχανα τα λάχανα. Αχ, με τόσα χάχανα έχασα τα λάχανα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Τι έχεις εσύ?
6: Σκέφτομαι.
5: Τι σκέφτεσαι?
6: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
5: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
6: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
5: Πού αλλού, στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: ένα πλαμπολίδι. Μας είπα γράψε δύο στροφές για ό,τι και σας πνίγει. Αγόρι ή κορίτσι, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουμε την ίδια αξία.
1: Δικαιώματα
0: τα ίδια,
1: φορά
0: καμία.
1: Όψη διαφορετική, όμορφη είναι. Η όμορφια πηγάζει μέσα στην ψυχή.
0: Χωρά και ψυχή, ωραία σχολεία. Μα ίσως το ενδιαφέρον μου να βρίσκω στα βιβλία.
1: Το χρόνο και η θρησκεία μου διαφέρει από τη δική σου.

no, let's double.

0: Η ζωή μας είναι μία πάλι, ανάμεσα στο να ταιριάξουμε και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε. Εφηβεία. Εκείνη η φάση της ζωής σου που ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θέλεις να πας σχολείο, αν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή αν θέλεις απλά να τους βρήσεις όλους. Συνήθως συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Είναι η εποχή των μεγάλων ονείρων, των ακόμη μεγαλύτερων ανασφαλιών και πολύ άβολων στιγμών που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Χαρά, ενθουσιασμός, απογοήτευση, μοναξιά, ελπίδα, ανασφάλεια, όλα μαζί είναι ένα κουβάρι μέσα στο μυαλό σου. Και μόλις κατορθώνεις να το ξετυλίξεις λίγο, έρχεται ο έρωτας, το φλερτ και το άγχος. Άγχος για όλα. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για την εφηβεία, αλλά οι ίδιοι έφηβοι. Θα κρυφακούσουμε στιγμές από τη ζωή τους μέσα από απλούς καθημερινούς διαλόγους, που είμαι βέβαιη ότι όλοι σας έχετε κάνει στην πιο μπερδεμένη φάση της ζωής σας. Καλή την εφηβεία!
1: Έλα, τι έγινε?
2: Σε πήρα 4 φορές και αγχώθηκα. Όλα καλά?
1: Α, είχα φροντιστήριο 4 ώρες, δεν αντέχω άλλο.
2: 4 ώρες? Τι μαθήματα είχες?
1: Άσε μωρέ, φυσική και χημεία είχα, δεν αντέχω άλλο με όλα αυτά τα μαθήματα. Με έχουν κουράσει.
2: Λογικό, εντάξει, μην πιέζεσαι τόσο, θα τα βγάλεις.
1: Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Με όλα αυτά τα μαθήματα νιώθω ότι μου παίρνει όλη την ενέργεια και με κουράζει κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεσαι να δίνεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Μπορείς να ξεκουραστείς και μια ώρα.
1: Τι λες ρε Ειρήνη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άσε που μου προκαλεί και πολύ άγχος.
2: Κοίτα, εγώ σε πήρα για να σε ρωτήσω αν ήθελες να βγούμε καμιά ώρα και να σε δω και λίγο, να συζητήσουμε από κοντά. Μου έχεις λείψει, βρε.
1: Και εμένα μου έχεις λείψει, ρε Ειρήνη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Κυριολεκτικά έχω άλλες 5 ασκήσεις στα αρχαία και άλλες τόσες και στη χημεία. Σύν ότι πρέπει να κάνω πάλι επανάληψη για το διαγώνισμα, αν θέλω να τα πάω καλά.
2: Ισχύει, έχεις τόσο πολλά, λογικό να μην μπορείς, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Βρε Ειρήνη, με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Μακάρι η μέρα να έχει άλλες 2-3 ώρες. Τουλάχιστον, η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη στιγμή είναι το πάρτι της Ιωάννας αύριο. Πραγματικά πρέπει να ξεσκάσω και λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μόνο το πάρτι περιμένω. Θα τα καταφέρεις, αλήθεια. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλή επιτυχία και για αύριο, το έχεις. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις πώς θα πήγες.
1: Θα τα πούμε.
2: Bye!
3: Ρε, τι ήταν αυτό πρώτη ώρα Παρασκευή? Άσε, το τρίτο θέμα το κοίταγα και με κοίταγε κι αυτό. Κανείς δεν κέρδισε.
4: Άσε, και έχω γράψει χάλια. Ρε, σου λέω, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
3: Γιατί, πάλι σε κοιτούσε ο Αντώνης?
4: Ναι, αλλά ας μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Αν γίνει τίποτα, θα είσαι πρώτη που θα το ξέρεις. Αν και δεν νομίζω να προχωρήσει τα πράγματα όσο με κοιτάει και δεν μου μιλάει.
3: Γιατί δεν πας εσύ να του μιλήσεις?
4: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν έχω ούτε αφορμή ούτε τα κότσια να πάω. Άσε που είναι και ντροπαλός. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκείνου.
3: Στείλ το μήνυμα.
4: Δεν με κολουθάει στο Insta ρε εσύ.
3: Ισμήνη ξεκόλα. Κάνε τον εσύ. Μπας και προχωρήσει το θέμα. Και μιλήσετε ποτέ.
4: Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω λογικά. Γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν γίνεται μία να με κοιτάει έντονα και από την άλλη να είναι αδιάφορος.
3: Αφού ξέρεις ότι πλέον όλα τα αγόρια είναι ντροπαλά.
4: Άσε ρε εσύ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Άντε, να δω μήπως το πάρτι της Ιωάννας θα σου μιλήσει.
4: Μακάρι. Ξέρεις αν θα έρθει?
3: Η Ιωάννα είπε πως το κάλεσε.
4: Α, ωραία, τέλεια θα περάσουμε.
3: Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
4: Ναι, μωρέ, τέλος πάντων, τι θα βάλεις το βράδυ?
3: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θες να έρθεις μαζί σπίτι μου να ετοιμαστούμε?
4: Ωραία, ναι, στείλε μου τι ώρα να έρθω και φρόντισε να μην αργήσουμε στο πάρτι.
3: Έλα, πάμε γρήγορα, μην πάρουμε απουσία.
5: Χρόνια πολλά!
6: Αχ, τι ωραία που κάνεις πάρτι, θα περάσουμε τέλεια.
7: Τι να σου πω.
6: Γιατί ρε εσύ, θα είμαστε όλες μαζί και θα γίνεις 16. Τι καλύτερο.
7: Ναι, δεν λέω, ωραία θα περάσουμε σήμερα. Αλλά με το που έρχονται τα γενέθλιά μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω και τι θα κάνω στο μέλλον.
6: Τι θα κάνουμε στο μέλλον? Θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία και θα πάνε όλα καλά. Θα ζούμε όπως εμείς θέλουμε.
7: Τι λες, μωρή, τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε και που θέλουμε. Θα βρούμε δουλειά και το πιο αγχωτικό θα γίνουμε οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο και να μην κάνω τίποτα από όσα έχω ονειρευτεί.
6: Μην το βλέπεις έτσι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουμε αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Εγώ ανυπομονώ να μεγαλώσω και να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια.
7: Όπα, όπα, καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Πρέπει να ζούμε και το τώρα.
6: Το τώρα είναι σημαντικό. Αλλά το μέλλον.
7: Ποιο μέλλον και βλακίες, δεν θέλω. Αυτός ο φόβος της αλλαγής δεν φεύγει. Αν και μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω.
6: Έχεις δίκιο για το τώρα. Πρέπει να το ζούμε. Και ξέρεις κάτι, είμαστε μαζί σε αυτό και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
7: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα. Γιατί ήρθα. Λοιπόν, το μέλλον δεν το ξέρουμε, το παρελθόν έχει φύγει, ας ζήσουμε στο παρόν. Πάμε να παρτάρουμε. Πώς είμαι?
6: Κούκλα είσαι, αγάπη μου, σωστή πρωταγωνίστρια. Φέρε το χέρι σου. Φοβάσαι τώρα?
7: Όχι πια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
4: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
5: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
6: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
7: Είμαστε ευγενικοί στα μηνύματα που στέλνουμε.
8: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
10: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο
11: θα είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό.
12: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
13: Καλημέρα.
14: Γεια.
12: Μα τι συμβαίνει, γιατί μαζευτήκαμε, στεναχωρημένοι φαίνεστε?
14: Είναι να μην είμαστε στεναχωρημένοι με όσα συμβαίνουν.
12: Τι εννοείς, τι έχει συμβεί?
15: Μα καλά, εσύ δεν ενημερώνεσαι, μόνο για να παίζεις παιχνίδια το έχεις στο τάμπλετ.
12: Τι έγινε παιδάκι μου, ας μου πει κάποιος γιατί θα με σκάσετε.
15: Άκου λοιπόν, προχθές βρήκαν πάλι μια νεκρή χελώνα στο βυθό του Φάρου. Και φυσικά, ποιος φταίει γι' αυτό?
12: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, ε?
16: Βέβαια και δεν θέλει σκέψη. Κάποιος άνθρωπος φταίει. Η άτυχη χελωνίτσα έχει μαχαιρωθεί στο λαιμό.
12: Τι είπες?
16: Ναι, και όμως δεν την τερμάτισε άθελα του κάποιο πλοίο η κάικη. Τη μαχαίρωσε κάποιος επίτηδες.
14: Εμείς οι άνθρωποι φταίμε για όλα.
15: Ναι, έχετε δίκιο. Και εμένα μου είπε προχθές ο μπαμπάς μου για τον Γίπα Πάμπλο, ο οποίος είχε γεννηθεί το 2021 και πέθανε στην Κύπρο επειδή έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια.
12: Πω, τι κρίμα.
15: Παιδιά, δεν γίνεται άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
16: Μα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είμαστε μικρά παιδιά.
15: Μικρά παιδιά, όχι δα. Είμαστε τα φοβερά αξιοτόπουλα και θα αναλάβουμε δράση για το καλό του περιβάλλοντος, που σημαίνει για το δικό μας καλό.
16: Δίκιο έχει. Μαζευτείτε γρήγορα.
14: Πρέπει να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερους για όσα αρνητικά συμβαίνουν στο περιβάλλον και για τα οποία ευθύνεται ο άνθρωπος.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Κουράστηκα να με υποτιμούν επειδή είμαι γυναίκα. Θέλω να σταματήσουν να με κοροϊδεύουν επειδή είμαι μαύρος. Δεν είμαι διαφορετική επειδή φοράω μαντήλα.
18: Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι όμοιοι? Το διαφορετικό δεν είναι κάτι κακό.
19: Το χρώμα μου, η θρησκεία μου, το φίλο μου δεν με εμποδίζουν από τη δυνατότητα της ελεύθερης άποψης και σκέψης.
20: Μην αντιμετωπίσεις τα αμαία με ήκτο και ρατσισμό. Δεν είναι διαφορετικοί. Απλά εκπληρώνουν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο.
19: Επειδή είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν σημαίνει πως δεν μπορώ να φανώ χρήσιμος στους υπόλοιπους.
21: Σου μοιάζω φυσιολογικός? Δεν είμαι. Όλοι μαζί είμαστε. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί να μειώνεις τους γύρους σου? Δες τους άλλους με άλλο μάτι. Διώξε το μίσος. Μη βγάζεις συμπεράσματα.

0: Ναι, σφίλε. Δες τον κόσμο αλλιώς.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Τα ταξίδια που πάει ο νους είναι πάντα τα πιο ξεχωριστά. Μέσα από βιβλία, το μυαλό διαβαίνει παραπετάσματα βουνών, αρχιπέλαγα, νιώθοντας την αίσθηση της ελευθερίας που γεννούν. Νερά πλημμυρίζουν από παντού τη μνήμη, ιωβασιλέματα κατακλείζουν την ψυχή. Με κέρινο μυαλό κάνω όνειρα φωτιάς, έλα και εσύ να ταξιδέψουμε μαζί σε θάλασσες χωρίς επιστροφή.

0: Η κοινότητα σε δράση. Καλώς ορίσατε στο podcast «Η κοινότητα σε δράση». Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που γεννήθηκαν στο Δήμο μας. Ιστορίες προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Δήμαρχός μας είπε: «Η Τράπεζα Αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε: «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό: «Το άγχος φεύγει. Η χαρά του να βοηθάς μένει».
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη». Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία.

Νερό, περιβάλλον και λήψη 3. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λοιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξεχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

Κοινωνικό φροντιστήριο. Η Εθελόντρια Εκπαιδευτικό του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία. Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά συμμετέχουν σε δράσεις, γιορτές, αθλητισμό, ακόμη και στην εφημερίδα του σχολείου. Οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί και το σχολείο προσπαθεί να αποτρέψει τη μαθητική διαρροή. Η διευθύντρια μας είπε: θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

Δεντροφή είτε στο σχολείο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν δυνάμεις και φύτεψαν δέντρα στο σχολικό κήπο. Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Ο ημιμαραθώνιος ξεκίνησε το 2014 με 300 συμμετοχές και δεκάδες εθελοντές, προβάλλει την ομορφιά του ποταμού και του τόπου και προωθεί το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ως δρομείς ή εθελοντές και να εμπνευστούν από τη δύναμη του αθλητισμού. Από την αιμοδοσία μέχρι το ΖΕΠ, από το καπί μέχρι τον ημιμαραθώνιο, η κοινότητα ζει μέσα από τις πράξεις μας. Μικρές ή μεγάλες, όλες έχουν δύναμη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ας μείνουμε σε δράση.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
7: Γιώργος Κατεγαράκης.
8: Άγγελος Παπασφάκης.
9: Στέλιος Χατζάκης.
6: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
10: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
11: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
12: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
13: Ο κόσμος όπως το θέλω. Θέλω έναν κόσμο που ένας βοηθάει τον άλλον.
14: Θέλω έναν κόσμο που αγαπάει τη φύση.
15: Θέλω ένα κόσμο γεμάτο χαρά.
16: Θέλω ένα κόσμο, γεμάτο χαρά.
17: Θέλω έναν κόσμο γεμάτο μπαλόνια.
18: Θέλω ένα ουράνιο τόξο με χρώματα.
19: Θέλω ένα κόσμο γεμάτο μέλισσες.
20: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: μπορείτε να φτιάξουμε τον κόσμο. Μεγάλο κήπο με λουλούδια.
1: Ελάτε να δώσουμε στον κόσμο τα παιδιά.
2: Όλοι μαζί θα φτιάξουμε τον κόσμο. Από αγάπη και ελπίδα.
3: Όλοι μαζί μπορούμε.
4: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτε.

0: συνεχίζεται και θα είναι συναρπαστικό.
1: Προορισμός μας, η γνώση, τάσεις,
2: οι εμπειρίες.
3: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
4: Μάσκες αντισηπτικά, αποστάσεις καραντίνες.
5: Πόσο με κόψαν όλα αυτά.
4: Μετά από σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, η καθημερινότητά μας δεν έχει αλλάξει μορφή.
6: Πότε θα ζήσω ξανά ελεύθερος. Αισθάνομαι τα καλύτερά μου χρόνια να περνάνε από μπροστά μου και εγώ από πίσω να τρέχω να τα προλάβω.
4: Πότε θα βγω από το σπίτι μου χωρίς μάσκα. Έχω ξεχάσει το χαμόγελο των φίλων μου. Πότε θα αγκαλιάζω τους αγαπημένους μου, το άγγιγμά τους ξένα πλέον.
7: Πότε θα διασκεδάσω με τους φίλους μου. Δεν μου έχει λείψει τίποτα περισσότερο από τις ξέχνιαστες στιγμές που μοιραζόμασταν.
8: Για πόσο ακόμα θα μπορώ μόνο με το μυαλό να ταξιδεύω στην ελπίδα. Γιατί εγώ.
9: Πού ταξιδεύεις, Χρήστο?
6: Ταξιδεύω σε ένα ελεύθερο αύριο.
4: Ταξιδεύω σε έναν κόσμο χωρίς πανδημία.
10: Ταξιδεύω στο μέλλον που ονειρεύομαι.
11: Ταξιδεύω στη ζωή που μου ανήκει.
12: Ταξιδεύω σε αυτό που αγαπώ.
13: Ταξιδεύω σε όλα όσα ποθώ.
14: Ταξιδεύω εκεί που ο νους μου φτάνει.
15: Γιατί η πανδημία μου στέρισε πολλά, αλλά όχι το ταξίδι.

άλλος όχι εδώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό. Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Σημαίνει πως όταν ακούς για την κλιματική αλλαγή, αντί να πεις «Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα», ξεκινάς αλλάζοντας πρώτα τις δικές σου συνήθειες. Σημαίνει πως όταν βλέπεις ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, αντί να το προσπεράσεις αδιάφορα, κοντοστέκεσαι και αναρωτιέσαι «Τι μπορώ να κάνω εγώ?» Γιατί ενεργός πολίτης είναι αυτός που είναι παρόν, όχι στα λόγια, στη πράξη.
0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες. Δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή. Η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής.
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη ή έστω λίγο νερό χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότη. Και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ. Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι. Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Και έτσι σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου, είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

είμαι ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και εμένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή, πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα. Φτιάξαμε δύο μικρές γέες. Μία που τη σκεπάσαμε με μεμβράνη, σαν να τις βάλαμε παλτό, και μία που έμεινε ξεσκέπαστη, με το κοντομάνικο μπλουζάκι της στο κρύο.
1: Και τι έγινε? Η σκεπασμένη γη άρχισε να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Η ζέστη δεν μπορούσε να φύγει. Έμενε παγιδευμένη μέσα.
0: Ακριβώς όπως και ο πλανήτης μας. Όταν στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνονται αέρια, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν. Ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο. Σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψά για αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ? Γιατί αν όχι εγώ, τότε ποιος? Αν όχι τώρα, τότε πότε?
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο.
4: Χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
5: Κάνουμε αμέσως αναφορά στα προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγυήματος.
6: Μουσικό εργαστήρι πρώτου γέλασμα.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Είμαι ο Γιώργος, 29 χρονών, ιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Επίσης, εθελοντής ιατρός σε μονάδα απεξάρτησης, πρώην χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
2: Είμαι η Μαρία, 25 χρονών, δασκάλα χορού και θελόντριστη και θεά.
1: Δεν μου άξιζε μία ζωή στο σκοτάδι, στην απόγνωση και στην εξάρτηση. Ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη να ζήσω ελεύθερος από τη ζάλη μου, να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Η μόνη μου λύση ήταν η απεξάρτηση. Πήρα την απόφαση και είπα μέσα μου: ήρθε η στιγμή, Γιώργο, όλη σου ζωή να αλλάξει. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Μοναδικός σου στόχος είναι να ξεκινήσεις το ταξίδι.
3: Ταξιδεύοντας προς την απεξάρτηση.
4: Ταξιδεύοντας προς τις ομορφιές της ζωής.
1: Το ταξίδι μου ήταν δύσκολο, με πολλές ανηφόρες, κατηφόρες και σκαπανεβάσματα. Αλλά ακολούθησα πιστά τη διαδρομή.
2: Με αγκάλιασαν και με βοήθησαν να βγω από τη θάλασσα που με έπνιγε. Χαμογέλασα, ονειρεύτηκα ξανά, έπαψα να φοβάμαι. Απέκτησα όρεξη για δουλειά και θετικότητα. Το ταξίδι αυτό για μένα ήταν ένα ταξίδι προς τη ζωή. Ένα ταξίδι που άξιζε να το ζήσω γιατί με οδήγησε στη δική μου θάκη.
5: Μην ενοβάλει την επιθυμία σου,
6: σαν να ακολουθήσει κι εσύ αυτό το ταξίδι.
2: Άξιζε να ταξιδέψει στα μαρπάλια τη αποξάρτηση.
7: Επικοινώνησε μαζί μας. Είμαστε εδώ
1: για να σε βοηθήσουμε και να γίνουμε συνοδοιπόροι σου.
8: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Ποτέ δεν ξέχασα εκείνη τη ζωή την όμορφη που κάναμε. Εκείνη τη ζωή, εκείνοι οι άνθρωποι οι καλοί, εκείνη η αγάπη που είχαν μεταξύ τους. Δεν ξεχνιόνται τα χρόνια, δεν μπορεί να ξεχάσεις ποτέ τίποτα.

0: Отитес!
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία, μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει. υπάρχει στο παιδί. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλησμός είναι υγεία.
5: Μέσα στον αθλητισμό κάνουμε καινούργιους φίλους.
6: Μάθε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
7: Θα είμαι δίπλα σου, να σε στηρίξω όσο μπορώ.
8: Όλοι έχουμε
9: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
10: δικαίωμα στην υγεία,
11: δικαίωμα στην ψυχολογία,
12: δικαίωμα στο σεβασμό.
8: Όλοι έχουμε δικαιώματα.
10: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τα δικαιώματα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Γεια σας! Είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε μια λίστα με τα 5 πιο επικίνδυνα ζώα. Πρώτον, κουνούπι. Το κουνούπι είναι δίπτερο έντομο με 3.500 περίπου είδη στον κόσμο και τρέφεται με νέκταρ και γύρι από διάφορα λουλούδια. Τα θηλυκά κουνούπια χρειάζονται αίμα για να μπορούν να κάνουν αυγά, γι' αυτό και τσιμπάνε. Τα κουνούπια ερεθρίζονται με τη θερμότητα του σώματος και την υγρασία του αέρα. 2. Ασιατική κόμπρα. Η ασιατική κόμπρα ζει σε θερμές χώρες όπως η Ασία και η Αφρική. Το σώμα της φτάνει περίπου τα 2 μέτρα σε μήκος και τρώει σαύρες, ποντίκια, βατράχους, σκουλίκια και μικρά θηλαστικά που κυνηγούν κυρίως τη νύχτα. Στο μπροστινό μέρος του στόματός της έχει 2 ιοβόλα αγκίστρια και από εκεί εκτοξεύει το δηλητήριό της. Όταν νιώθει ότι απειλείται και θέλει να αμνηθεί, το δηλητήριό της είναι ιδιαίτερα νευροτοξικό και συνήθως με ένα τσίπημα σκοτώνει το θύμα της. 3. Η Αυστραλιανή τσούχτρα. Η Αυστραλιανή τσούχτρα έχει σήμα σαλατιέρας. Έχει 60 πλοκάμια μερικών μέτρων, τα οποία έχουν 5.000 χελιά το καθένα με τοξίνη που μπορεί να σκοτώσει έως 60 ανθρώπους σταματώντας την καρδιά του ή τους πνεύμονες. Επίσης, η μέδουσα κολυμπάει με 3-4 κομβούς που σημαίνει 1,5 με 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 4. Μεγάλος άσπρος καρχαρίας. Ο λευκός καρχαρίας είναι ανεμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι του κόσμου. Βρίσκεται στα παράκτρια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς. Φτάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων. Ζυγίζει μέχρι 2.240 κιλά και διαθέτει 3.000 δόντια. 5. Αφρικανικό λιοντάρι. Το αφρικανικό λιοντάρι είναι ο τέλειος κυνηγός. Ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών και ζει συνήθως σε σαβάνες και γρασιδότοπους. Έχει τεράστια και δυνατά δόντια που θρηματίζουν και τα πιο σκληρά κόκαλα ταχύτητας αστραπής και κοφτερά νύχια ώστε να σκοτώνει πιο εύκολα τη λία του.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
7: Πώς θα σας φαινόταν αν διαπιστώνατε ότι μόλις ολοκληρώσατε το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής σας? Τα τελευταία 2 χρόνια, όσο βρισκόμασταν εγκλωβισμένοι μέσα στους 4 τοίχους των σπιτιών μας, όλα φάνταζαν σαν ένα τείχος απελπισίας, με αμέτρητα εμπόδια στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση. Κι όμως, ανακαλύψαμε τόσες νέες ευκαιρίες, αξιοποιώντας μέσα όπως το διαδίκτυο για την επίλυση προβλημάτων, ώσπου καταλήξαμε να λειτουργούμε ακόμα και υπό τις πιο αδιανόητες συνθήκες. Έτσι αδιανόητα, βιώσαμε και ένα υποσυνείδητο ταξίδι, επίπονο μεν σε πολλά επίπεδα, αλλά με θετικό αντίκτυπο δε σε αμέτρητους τομείς. Οι δυσάρεστες συνθήκες που ζήσαμε μέσα στην πανδημία, ακόμα και αν δεν συμβάτιζαν με τις φιλοδοξίες για ένα ιδανικό ταξίδι, μας βοήθησαν να αναπτυχθούμε σαν άτομα. Μάθαμε να συμπονούμε, να υπομένουμε και να ελπίζουμε. Τελικά η ζωή δεν είναι απλά μια σειρά από κουτάκια δίπλα από τα οποία πρέπει να βάζουμε τικ, αλλά είναι η πρόκληση της κάθε στιγμής και κυρίως πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτή. Εξάλλου, ποιο ωραίο ταξίδι δεν είναι γεμάτο με προκλήσεις?
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
8: Έκτακτη είδηση. Προσοχή, προσοχή.
9: Κλείνουν μετά από ομόφωνη απόφαση οι στάσεις της γραμμής
10: Παλαιός Κόσμος. Πρώτη στάση.
9: Πόλεμος.
10: Δεύτερη στάση.
9: Διακρίσεις.
10: Τρίτη στάση.
9: Βία.
10: Τέταρτη στάση.
9: Περιβαλλοντική καταστροφή.
10: Πέμπτη στάση.
9: Αδιέξοδο.
11: Η εταιρεία Ελπίδα, σε συνεργασία με τον οργανισμό Όμορφη Ζωή, εγγενιάζει τη γραμμή Νέος Κόσμος.
12: Πρώτη στάση.
11: Ειρήνη.
12: Δεύτερη στάση.
11: Ισότητα.
12: Τρίτη στάση.
11: Ασφάλεια.
12: Τέταρτη στάση.
11: Καθαρό περιβάλλον.
12: Πέμπτη στάση.
11: Όνειρο.
12: Διάθεση εισιτηρίων δωρεάν για όλες τις ηλικίες.
11: Η Ελπίδα είμαστε εμείς τα παιδιά. Επιβιβαστείτε στο κόσμο μας.
13: Η Ελπίδα είμαστε εμείς τα παιδιά. Επιβιβαστείτε στον κόσμο μας.
6: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
14: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola,
1: no.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

πάντα θα σβήνει η φωτιά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με την ιβριοπομπή του Φίβου Δελιβοριά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Όταν ο ήλιος ψάχνει φως». Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής.
2: Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρί, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά, είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
3: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
2: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
2: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
4: «Πού είναι το τουφέκι σας? Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!» Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσαν.
5: «Νόμιζες θα πεθάνει!»
4: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
2: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
3: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά κιόλας λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε. Όπως σκοτώσαν τον άλλον.
2: Το χτύπησαν.
4: Ναι,
2: αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
6: Ναι, και χωρίς λόγο.
2: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα ΤΕΜΠΗ, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
6: φοβητσιάρικες.
2: Αυτό που έλεγαν, ευτυχή κακιά η ώρα και έβαζα σε παρένθεση χώρα, χ.
3: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου, ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και καλέσαν αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
6: και τους πολίτες.
3: Ναι, ούτε τους πολίτες.
6: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση, Νέο
2: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι. Πατάνε κουμπί
7: και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει φαΐ.
2: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω.
6: Μένουν νηστικοί όλη μέρα. Και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
4: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
8: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
2: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
6: Αυτό το απόσπασμα με την τη Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
2: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, ως και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις, Να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο. Θα μπορούσαμε να πούμε και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Δεν υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχω μετά την πανισμό. Όχι, εδώ πέρα αγάπη μου.
8: Το έχει σκεφτεί, το έχει σκεφτεί.
2: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
8: Για να αδυνατήσουμε.
2: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
8: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κουνιά για καφιά της Ιουλίας Κραβατάκη.
2: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε, τις διατροφικές διαταραχές.

0: 5-10% πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.

0: έναν τραύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Ναι, δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάνα του.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος. Και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι η μικρή βαλίτσα, ενώ ότι κουβαλά ένας άνθρωπος μετά από τον πόλεμο, ότι έχουν έναν τραύμα, ότι είναι τόσο βαρύ το βάρος πάνω στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που τα αγαπημένα τους μέρη, που τώρα είναι κατεχόμενα.

0: σε κρατήσει.
1: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει αιώνια.
2: Κάποτε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Βάρβαροι, Γερμανοί, βάρβαροι.
2: Ποιος δεν είναι βάρβαρος στον πόλεμο, στο κάτω-κάτω είναι εχθροί μας.
1: Λένε πως πιάσανε πολλούς.
2: Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν.
1: Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
2: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
3: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
4: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
5: Δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης.
6: Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
5: Όταν πήραν εμένα...
7: Δεν υπήρχε κανείς πλέον που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί.
2: Ακούστηκε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μάρτιν Νίμελερ.
8: Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το τραγούδι του Πάνου Βλάχου.
9: Με τη φράγκα, με τη φράγκα.
10: Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
2: Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από το θεατρικό μας αναλόγιο και με το ποίημα «Θα αντιστέκομαι» του Σαχίμ Αλ Κάσιμ.
11: Ε, όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
12: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
13: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
14: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
12: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν παζαρεύω.
13: Κι ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
8: Γιώργος Κατεγαράκης.
9: Άγγελος Παπασφάκης.
10: Στέλιος Χατζάκης.
7: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
11: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
12: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
13: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: 20 Νοεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών.
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται.
2: Τα δικαιώματα των παιδιών ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση που υπογράφηκε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1989.
3: Ξέρουμε όμως ποια είναι αυτά τα δικαιώματα.
0: Οι τρεις βασικές κατηγορίες δικαιωμάτων είναι παρακάτω.
1: Προστασία.
2: Από κάθε μορφή κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση και ρατσισμό.
3: Παροχές.
0: Δηλαδή το δικαίωμά μας στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια και την ψυχαγωγία.
1: Συμμετοχή.
2: Το δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο.
3: Αυτό ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
0: για την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών.
1: Από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κωνσταντινούπολη, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
2: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
3: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, Διέρηκε βασίλευε, χώρισε τους Έλληνες και τους κατέκτησε πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
4: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
3: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ερώτημα?
4: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σας. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
3: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε και για να σας ανταμείψω θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
5: Και εμείς, έρχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
3: Παλέψατε, Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
5: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
3: Άδικο! Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρί, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
2: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύτερα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
6: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
7: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
8: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
7: Τα σπίτια τους και γενικά τα δημόσια κτίρια της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι συνδυασμένα, τόσο περίτυχα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
8: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Εγχρωστεί όμως να καλέσουμε Έλληνες τεχνίτες και αθλητές στη Ρώμη, σωστά?
7: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τις στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνης.
8: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
7: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσεις εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλος για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
8: Εντάξει, έρχοντά μου. Δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
7: Όχι, βέβαια. Θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας. Θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κωμωδίες.
8: Καλή ιδέα. Έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
6: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Ο Ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
8: Αυτή η περίοδο ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κλονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, διχώρησε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Βαλέριος. Το σύστημα της αυταρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάρχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, οι νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι δύο συναυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
9: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Λυκίνιε, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
10: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε. Χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
9: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
10: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
9: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα αντιληπτό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
10: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
9: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
10: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλαμο.
9: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
10: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
9: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
8: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το Μεδιόλαμο της Ιταλίας, διάταγμα της ανεκθρησκείας, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως, το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Αντριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε κοινωνοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
7: Αυτοκρατορά μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
11: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έκουσαν ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
7: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσα ήταν εξαιρετικά σημαντική.
11: Σωστά! Επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
7: Οπωσδήποτε, Άρχοντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται έξινος Πόντος και η Μεσόγειος.
11: Ναι, η πόλη μας θα ελέγχει από εκεί όλα τα θαλάσσια πέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκεί καταλήγει η Εγνατία Οδός και σκηνούν οι δρόμοι για τον Πόρειο με την Ασία και την Ανατολή.
7: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
8: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
12: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν, αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και εργατέχνες.
13: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατέ μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
11: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα. 20 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να αντέξει την αυτοκρατορία μας. Μεγαλοκαρπίσει και απόρθετε.
13: Αρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
11: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την ακρόπολη της πόλης.
13: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
11: Πολύ σωταλές. Βέβαια, τόσο προσφαλή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπη. Θα τη θαυμάζουν όλοι. Η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
13: Πράγματι μεγαλειότατο. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά εργατέχνες. Και μην ξεχνά όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, λουτρά, υδραγωγεία ή δεξαμένες νερό.
14: Αδιαφυσβήτητα, η πόλη μας διαθέτει τις καλύτερες υποδομές.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φόγκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φόγκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Διάφορα και έναν καιρό, σε ένα όμορφο σχολείο, τα παιδιά χαμογελούσαν

ξεκίνησαν οι μέρες με κραυγές και με φοβέρες, τι κουβέντες, τι κακό. Ο φόβος μέσα του βουνό

Thank you.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

στα στενά τις ακίνητους εμέρες προχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Y ahora estoy para mi sol. Te coge en escofilla. Dice nati. Católico, te está otra puta. Que todo sala, como si todo fermo, te predicamos colonia.
1: Η υπάρχουν ιστορίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσουμε.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά που θα σερβιριστούν να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσον και αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένος στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε. «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε πως σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν,
1: έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρατοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας. Με όλη μου την αγάπη, το βατράχι. Μόλις η Σαρατοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρατοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου. Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψε το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».

0: and Sus Against the World.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: 10 Ιουνίου καθιερώθηκε σαν παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας.
1: Ξέρετε ότι το 1 στα 6 παιδιά του πλανήτη εργάζεται.

0: βλάπτει την ψυχική και τη σωματική του υγεία.
1: Ξέρετε ότι από αυτά πολλά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα, τραυματίζονται ή αποκτούν χρόνια νοσήματα.
0: Ξέρετε ότι σήμερα πάνω από 200 εκατομμύρια παιδιά απολούνται σε δουλέμπορους από τους γονείς τους για λίγα χρήματα.
2: Ή αναγκάζονται σε δουλεία όταν οι γονείς τους δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους.
3: Ξέρετε ότι η παιδική εργασία δεν είναι μόνο πρόβλημα των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και πολλών αναπτυγμένων. Και η πιο ορατή μορφή της είναι τα παιδιά του δρόμου.
4: Ξέρετε ότι παιδιά υποχρεώνονται σε καταναγκαστική επιστράτευση κατά τη διάρκεια πολεμικών σειράξεων.
5: Τώρα ξέρετε! Τι κάνετε για αυτό!
6: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
8: Πάμε. Τι είμαι?
9: Είσαι ξεκούραση, νέες εμπειρίες. Μένεις αξέχαστο.
8: Είμαι αντικειμενό.
9: Ιδέα.
8: Είσαι ευτυχία, διακοπές, ζεις τη φαντασία μας. Αχ, βοηθήστε.
10: Είσαι μουσική, είσαι ρυθμό.
11: Σε αξέχαστες στιγμές.
8: Αχ, πείτε μου καλά, αλλά... Είσαι όνειρο.
12: Είσαι διάφορα τοπία, ωραία μέρη, παραλίες,
8: μήπως
12: ποτάμια.
8: Μήπως είναι ταξίδι.
12: Είσαι ταξίδι.

0: είσαι ταξίδι. Ταξίδι.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Hola.

Okay.

0: Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά

πάντα στα σβήνει η φωτιά.

0: Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παραδείγματος στη σχολή,

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος φίλος πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε χαρεί.
1: Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα, καλή, θα την κάνεις,
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ρωτήσεις έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τσιλίνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τσιλίνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για ό,τι και να του πω. Είναι ο κλειτός, δηλαδή.
1: Τι ξέρει, απλά θέλει την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση, τη γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλο βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Οι απαντήσει θεωρεί πω δεν είναι σωστέ, δηλαδή που μα δίνει το.
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστέ. Τι άλλε απαντήσει που είναι στο διαδίκτυο μπορεί να τι βρει από μόνο σου. Που τι άλλε το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google δηλαδή. Όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI, δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι είναι το AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone, και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο.

0: Θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επαγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από να καλέσει κάτι, λόγω να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τις θερμίδες του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του Χασάπη είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: πέσει στα χέρια του. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πώς χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον. Μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή που ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή, όσο βρίσκουν τα λάθη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Όπως κάποιες εφαρμογές, όταν είσαι κάποια παιχνίδια, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να το διορθώνει, για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση σε διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποσυρθείτε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την εκδράση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
4: Και σήμερα θα σας πούμε
5: ένα τραγούδι
6: στο διαδίκτυο να κυκλοφορείτε
7: ευγενικά και με ασφάλεια.
8: Καλή σας ακρόαση.

0: δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφόρου.
1: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος, εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκανε κάποιο νερό.
11: Ο Ζίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζίας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Δαχτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Όσο μεγαλάζει και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γυρίζει σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι θαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Το αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βόρα. Μου φαίνεται την άνοιξη. Ο Λέο φαίνεται σαν ρουντάλι.
1: Το Λέο να τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.
1: Γκάρι φωτίζει τη νύχτα.
2: Γκάρι αλλάζει σχήμα κάθε βράδυ. Οι δεν έχουν ίδιο μέδεσος. Η μάνα είναι

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκουνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
2: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
3: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
1: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
3: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
2: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
1: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
3: Πω, έκανε. Είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
1: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
3: Μπράβο μου, είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
2: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
3: Ας φάμε από εκεί πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
1: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
3: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
1: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
2: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία.
1: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
2: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
3: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σμοκτώ εκατοστά.
1: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
2: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι», εννοούμε «μην ακίνητος».
4: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε. Μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.
5: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Υπάρχουν ταξίδια με αεροπλάνο.
2: Υπάρχουν ταξίδια με πλοία.
3: Υπάρχουν και ταξίδια με αυτοκίνητα.
1: Υπάρχουν όμως και τα ουσιαστικά ταξίδια.
4: Στα ταξίδια που όχι μόνο γνωρίζεις ανθρώπους και πολιτισμούς, αλλά και τις δυνατότητές σου, τον εαυτό σου.
3: Στα ταξίδια που όχι μόνο βλέπεις αξιοθέατα, αλλά και την πραγματική πλευρά της ζωής.
1: Στα ταξίδια που δεν ανυπομονείς να φτάσεις στον προορισμό σου, αλλά να δεις τι σου επιφυλά στη διαδρομή.
5: Αυτό δεν το αποκαβάφεις.
3: Ταξίδια που σε κάνουν έναν καλύτερο άνθρωπο.
4: Ταξίδια μακρινά.
1: Κοντινά.
3: Ενδιαφέροντα.
4: Βαρετά.
1: Όλα περιλαμβάνονται στο ανεπανάληπτο ταξίδι της ζωής.
3: And as the saying goes, travel...
1: Billy, τα αγγλικά, κράτα τα για όταν ταξιδεύεις.
0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Young people from all over Europe create original songs
8: and podcasts.
7: They showcase their imagination,
8: talent,
7: and creativity.
8: They share ideas and communicate.
7: They make it heard.
8: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
7: Give your heart to your favorite countries.
8: Student podcast and song contest. Make it

Hola. Hola.

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά

πάντα στα σβήνει η φωτιά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα.
2: Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
3: Άσε μας!
4: 5 λεπτά ακόμα.
2: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
3: Μα νιστάζω ακόμα.
2: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
4: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
5: Ό,τι είπε!
2: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
3: Καλά, καλά.
4: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε. Η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
1: Κοτομπουκές.
3: Πατάτες τηγανιτέ.
4: Πίτσα.
2: Παστίτσιο. Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
5: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια. Τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
5: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: να τα λεπτά και έχεις μόνο σιγά σιγά. Μα ώρες είναι τα λεπτά και έχεις μόνο σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα. Και έχεις μόνο σιγά σιγά. Και έχεις μόνο σιγά σιγά. Και έχεις μόνο σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
2: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
3: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
4: Τι είναι αυτό?
5: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
4: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
6: Τι λες μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
7: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
4: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
8: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
4: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
8: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
6: Ωχ, την βάψαμε.
8: Άντε, ξεκίνα.
4: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
8: Yay!
3: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
2: Είναι ώρα για ύπνο.
3: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
3: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
9: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
10: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
11: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
10: Ναι, αλλά στους βαθμούς, σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
11: Oh.

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή, παραμονεύουν μπελάδες.

κάποτε βρούμε λεφτά να φτιάξουμε μια πιο μεγάλη τάξη, χωρίς να έχει σκαλοπάτια, για να μπαίνει γύρω με την ησυχία της.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Πρόσφυγες κοιμούνται στους δρόμους.
2: Δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν.
3: Χάνουν τις οικογένειές τους.
4: Τα παιδιά μένουν ορφανά, γιατί οι γονείς τους σκοτώνονται στον πόλεμο.
5: Βοήθα.
6: Νιώσε την ανάγκη τους.
7: Πρόσφερε.
8: Κάτι που δεν έχει αξία για σένα είναι πολύτιμο για αυτούς.
9: Μην νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου, νοιάσου και για τον συνάνθρωπό σου.
10: Μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον.
11: Μπορούμε να είμαστε η πόρτα τους για μια νέα καλύτερη ζωή, τη ζωή που τους ανήκει.
12: European School Radio, μείνετε συντονισμένοι!
13: European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια, ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μια θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
2: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
3: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια το στολίζουν. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
4: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζα. «Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων που περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα». Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διέσυζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
5: Πάνω από τον Κορυφιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
6: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυφιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
7: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
8: Η αντίκυρα βλέπει το Κορυφιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, το χωριό ζει. Όταν τη ρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
9: Ψαρεύω στον Κορυφιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα δίχτυα μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
4: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το Κορινθιακό κόλπο.
10: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
11: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
12: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
2: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη. Να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
4: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
8: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
4: Από τη λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριά ως το κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει, μόνο...

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε δρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντεψης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
4: Τι ωραίο νησί.
3: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι. Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
5: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
4: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
3: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
5: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
3: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
5: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
3: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα!
6: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
7: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
8: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
9: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
10: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
12: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
13: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
14: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
15: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
16: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
17: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
18: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
19: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε το φως.
20: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή, δικαιούμαι να υπάρχω.
2: Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.
3: Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
4: Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στο μαγικό κόσμο της γνώσης.
5: Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.
6: Δικαιούμαι να μάθω τι είναι καλό για την ψυχική και τη σωματική μου υγεία.
7: Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.
1: Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.
8: Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.
9: Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσω αύριο τα δικά μου παιδιά.
10: Μη μένεις απαθής.
11: Μη μένεις αδρανής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

You touch me, your touch, I have the sun.

πόδια το σώμα μου δηλιάζει. Κάθε φορά που πλησιάζεις προς τα δω, με ξεσηκώνεις, με χαλάς και με αναγκάζεις να πω γυμνώ στο ηλεκτρικό σου μακελιό. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω.

πως συνέχεια να κρυφτώ μακριά από σένα. Και να νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. Πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μα εγώ σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό.

Thank you. Thanks very much. Thank you.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

αδερφέ μου, πώς είσαι, πώς περνάς εκεί μακριά. Τελειώνει ακόμη ένας χρόνος και ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Έτσι λένε οι παραδόσεις. Φωτάκια αναβοσβήνουν παντού. Στο ραδιόφωνο παίζουμε τραγούδια για τις αγάπες. Αυτές τις μέρες αναβοσβήνουν πάλι εκείνες οι σκέψεις, οι μνήμες, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Δεν τα θυμάμαι όλα. Άλλα είναι πιο φωτεινά και άλλα πιο σκοτεινά, σαν αυτά τα επίμονα φωτάκια. Υπήρξαμε πολύ μόνοι, γι' αυτό ίσως σκέφτομαι τον πατέρα. Αυτή η σκέψη πολλές φορές με βασανίζει. Εδώ όμως, στο ραδιόφωνο, κάπου ανάμεσα στις μουσικές, συνομιλούμε. Δεν έχουμε εικόνα του άλλου, ακούμε όμως τη φωνή του. Όπως και με σένα καιρό τώρα. Σ' ακούω στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμαστε. Η απόσταση είναι μεγάλη. Θυμάμαι τα πρώτα βήματα στο ίντερνετ που μου έμαθες εσύ. Τώρα είμαι κάθε μέρα εκεί, στο διαδίκτυο. Να λοιπόν, τι σκέφτηκα. Έφτιαξα μια ιστοσελίδα